Α, φόρτιο! Έχω δέντρο φόρτιο! Κυρία, μέρα, πάσαλε παφρέντε φούρτιο! Παφρέντε φούρτιο! Γάλε να μακάμπρε!